τον Σαμπόρο. Σε δέκα ήμα το ίστινα παίζενε τη δίνα που τον Σαμπόρο.